0: Σάρι και τα αυτιά.
1: Δεν ήταν κάτι γυμνά στα κακά Καμπόδια, αλλά μην είναι το ρουμέν. Μέρα είναι που κοίτα και σαν να είναι το τσιτσομπά τιμ. Μπουκάν κοίτα και σαν να μπουκάν μάξιμα κακά να κοίτα μάση σε καρά μάση φόβο και φύσικ. Και είναι που ακούσουμε κοίτα κανά πίσα τσιτσομπά σε μόα, αν την πίσα λίγα σιά πακίτα λίγο πάει που είναι το παγουά και σαν και.
2: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4.